ραμένο. Που με στο γιάστουκα σαν θηγά πονούδιο. Για σε νεο σούτζεν, τα δίσεν, τα δε σλουτσάινο, ναι μπει.